Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. It's so lovely when it's sunny.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Shangri-Las, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την εταιρεία της εταιρείας Red Bird.
1: There she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου?
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι
1: όλο τα ίδια λες την Τετάρτη. Είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει. Διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα. Λέω τώρα.
2: Πρόσεχε, σε απειλώ. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψα έτσι. Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Να είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό.
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό θα το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι να το κρατήσω, αυτό άστο δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το
2: λες.
1: Ρίσσεσαι, πού είναι, τι κάνει, το ματροχοπέδι.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης.
1: Σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έχει βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Και ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε
0: πληροφορώ. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να τέχει,
0: δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Ναι, πάντως αυτό πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα.

0: 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου, ναι, μέσα στα κάμπινγκ tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, mm-hmm, είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο κάμπινγκ. Και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει κάμπινγκ, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ
0: να ανάψεις το φως,
1: το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν, πώς θα κινηθείς αγάπη μου μες στο σκοτάδι όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Που πήγε το μυαλό σου, ειλικρινά.
1: Εμένα το
0: σήμερα
1: μυαλό πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο.
0: Ή ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη. Που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να έχει.
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη, ξέρεις.
0: Όχι της άβρας
1: του. Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη
1: ζωντανό
0: τον έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρεί.
1: Σε τι νοσοκομείο υπάρχει επίσκεψη.
0: Α, έχω παιδικές μνήμες εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος, ναι, θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό.
1: Χωριό.
0: Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι,
1: ναι,
0: και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Ναι. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί. Γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μια αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα?
0: Λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή,
1: ναι,
0: και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι μας.
1: Και μιλάμε μόνοι μας, δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Νιώθω άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα της έρευνας.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Α, μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα που... μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα, για λίγες μέρες.

0: αλήθεια.
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
2: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στη Δημήτρη Ενός και το κλίμα δαγκώνει.
1: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοπικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
2: Έβγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ.
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένη.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη όλη
0: πάμε.
1: Μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σαν το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτο, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Για και πες. Είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι. Φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πώς θα τους φαινόταν, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο, για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχει πάει στο τέτοιο του Βαρβακάρη, το μουσικό μουσείο.
1: Έχω πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως, εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας,
1: το βρέφος.
0: Το βρέφος, το νήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν. Μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου πρέπει να τα
0: χέρια
1: αφήσουμε.
0: Πρέπει έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων υπηκόμα.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρόλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, ρε παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να διαβάζουν για να τις κάνουν το ίδιο βράδυ. Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωραία, παιδί μου, τώρα έφτασε 8 η ώρα, τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, αλλά σε όχι που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ. Μόνο είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Θέτα, δεν την ψήνεις, ναι. Την ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνουμε.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρεύσει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να το καταλάβεις από
1: έχω
0: μόνος.
1: Έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα ντου και τα ντόνς του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι. Τα ντους και τα ντόνς.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Και okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά, ναι, από τις τουρίστρες σου λέω, πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει okay. γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρια. Ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να πλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α κοίταζε, δεν κοίταζε.
1: Εσύ για μια εβδομάδα το έχει τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή για αυτό.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά του.
1: Να μαζευτούμε.
0: Ναι, μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί, θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: όλο το χρόνο.
0: Το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Τους βρίσκεις το καλοκαίρι. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί ανελκυστήρων, που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι,
1: βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714, mm-hmm, ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλήνα, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify, σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σου έχω μια κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028, από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ. Μάστα.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι ο Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ, αν το θυμάμαι, το
0: καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι. Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, ναι, μέσα στα τατού και τα. Έτσι, ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ, ναι, μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική, πραγματικά.

0: ρομαντζάραμε με την Casey Musgraves εδώ.
1: Και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη. Το...
1: Ναι, ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσουμπολιά κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια, στο 2 στην τιμή του 1. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Τον Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο νήμιση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο νήμιση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την εταιρεία της εταιρείας Reaction.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Παλιά συναισθήματα
3: με νέο ήχο.
2: Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: J-Lo!

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμιση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Μάμα Κάστ, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: η ώρα στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: nu.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Blink on the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: τον Κλικ 93. Είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την εταιρεία της εταιρείας Reaction.

Big FM 93. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Kick FM 93. Μουσική.

Σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτι Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: What's up? This is Lady Gaga.
5: New music show with Yanni Bozica.
6: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa με Khalid, Sophie Tucker και Kashmir. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Break Up in Reverse.

0: Ολοκένουργιο Steady Swim στο New Music Show και το Weekend είναι σαν ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή των clubs με τον Khalid να μιλά για το πάθος μιας όμορφης σχέσης. Η προσοχή που δίνουν οι Μεντούζα στην κάθε λεπτομέρεια συνεχίζει να καθορίζει τις παραγωγές τους μετατρέποντας τα hooks σε επιτυχίες και τους στίχους σε συνθήματα. Τα back-to-back hits του ιταλικού τρίο τους έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams. Αυτή είναι η νέα Μεντούζα με τον Khalid στα φωνητικά πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa.
2: Hey, what's up? It's Khalid here, and you can check out my new song
1: on the New Music Show.

0: Stone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και πατέρα του Σόφι Τάκερ, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον Barcelona. Ένα track που πολλοί fans γνωρίζουν ήδη από τις live εμφανίσεις τους. Και όχι, δεν έχω πει το τίτλο λάθος, έτσι είναι γραμμένο με TH. Έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Open Air και Electric Love, καθώς και στο show Experts Only του John Summit στην Ibiza. Αυτή είναι και η πρακτική των Σόφι Τάκερ, να δοκιμάζουν ζωντανά τις νέες δημιουργίες τους. Η άμεση αντίδραση του κοινού παίζει καθοριστικό ρόλο πριν βγάλουν επίσημα ένα track. Αυτή είναι η νέα τους κυκλοφορία που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hi guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας παρουσίας μας εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε συνέχεια αυτήν την ώρα, Adal και I Need Nobody. Και αν έχετε συνηθίσει high energy και anthems για φεστιβάλ από τον Kashmir, το νέο του single είναι εντελώς διαφορετικό. Το Mirage είναι πιο ατμοσφαιρικό, έχει πιο αργό ρυθμό, ένα όμορφο groove και κινηματογραφικά στοιχεία. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό δημιουργικό ορόσημο για αυτόν, καθώς εξερευνά μια νέα κατεύθυνση. Το track είναι σε συνεργασία με τους Amber Matt και Gopi Desert Collective και έρχεται τώρα.

Ήταν η Jungle με το super καλοκαιρινό The Wave και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Don't Be So Shy της Imani, το οποίο το έγραψε η ίδια μαζί με τον Stefan Goldman, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και η μεγαλύτερη στην καριέρα της. Βέβαια βοήθησε και το remix που έκαναν οι Ρώσοι Filatov και Karas. Συμπεριλήφθηκε στο album της The Wrong Kind of War, όπως επίσης και στο soundtrack της ταινίας French Women. Έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Αυστρία και Σλοβενία και ήταν στο top 10 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις στο ετήσιο Shazam Chart εκείνης της χρονιάς. Με καχύτη ήταν και στην χώρα μας, αφού ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάτω από το Lost on You της LP. Μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόταν για 10 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Δηλαδή ακόμη και φέτος βρίσκεται στα δημοφιλέστερα. Το Don't Be So Shy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας καλοκαιρινής εβδομάδας που θα βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στο New Music Show. Ήταν ο Gordo μαζί με το Renier Zonneveld, Loco Loco. Και πατώ στον Funk Tight και τον Disco Voices, το οποίο αναδεικνύει περαιτέρω την ικανότητά του να συνδυάζει grooves με μοντέρνα παραγωγή σε tracks που μοιάζουν νοσταλγικά αλλά και πρωτοποριακά. Μαζί με του Sanora, η συνεργασία αντανακλά μια κοινή εκτίμηση για τις ρίζες της House, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μια φρέσκια και σύγχρονη προοπτική. Η Sanora, το project των Τσετόφσκι και Άλλαρ, συνεχίζουν την ανωτική του πορεία στην ανεξάρτητη dance σκηνή. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Ζέινα και Ζαν Αντό. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουλίου 2019 το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Dark Horse της Katy Perry και το Juicy J έχει αντιγράψει ένα Christian Rap τραγούδι από το 2009. Η ετοιμιγορία από τα 9 μέλη της Επιτροπής ήρθε 5 χρόνια μετά, αφού ο Marcus Gray και ακόμη 2 δημιουργοί ήταν οι πρώτοι που μήνυσαν την pop star ότι έχει κλέψει το Joyful Noise του Gray. Λίγους μήνες αργότερα όμως ένας δικαστής ανέτρεψε την εφεδρική απόφαση, αμφισβητώντας την ομοιότητα των τραγουδιών. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά όπως και να έχει, το Dark Horse παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κερτούλας που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Let's rage!

Sanssouci και Are You With Me, και πίσω από το project σε Cal βρίσκεται ο Pascal Hendrick, ο οποίος έχει βασικό στόχο να μας κάνει να χορέψουμε. Μουσικά συνεχίζει τον μοντέρνο χορευτικό του ήχο με το νέο του single Let Me Go. Με αυτή την κυκλοφορία ο παραγωγός δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα είδη μουσικής. Έχοντας μπει πολλές φορές στα DJ Charts, ξέρει τη συνταγή για την επιτυχία. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Flory και Malibu. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο μίμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο νήμιση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο μίμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο μνήμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Thank you.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο μνήμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την εταιρεία της εταιρείας Reaction.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: ストラン。
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το έτερο μνήμηση δηλαδή του Bruce Springsteen. Επίσης το 1966 ο Bob Dylan είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast, των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την εταιρεία της εταιρείας Reaction.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Πάτη Σιάλφα, το ετερονίμηση δηλαδή του Μπρους Σπρίγκστιν. Επίσης το 1966 ο Μπομπ Ντίλαν είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Ακόμα το 1974 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Mama Cast των Mamas and the Papas. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Cream εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο Manchester. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Strange Brew. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Reaction.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.